0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξει. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι καιροι παιδιά στα μπαλκόνια. Ακούω μουσική.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: ταυτίσου εδώ.
1: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης, οι οποίοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Θεσσαλονίκη στον 42χρονο Βρετανό επιβάτη, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Νιουκάσλ προς το Ηράκλειο και ανάγκασε τον κυβερνήτη να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη. Με 108-106 η Ελλάδα νίκησε στο ΆΚΑ την Ισπανία χθες στην παράταση και παρέμεινε ζωντανή για την πρόκριση στο Μουντομπάσκετ του Κατάρ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Άντε να δούμε τι θα δείξει και τι τελικά θα είναι αυτός ο Σεπτέμβριος του 26 που ξεκινά σήμερα, ο οποίος από πλευράς θερμοκρασιών συνεχίζει τον Αύγουστο και μάλιστα την πολύ ζεστή πλευρά του, και θα το κάνει, διάβαζα χθες, μέχρι τις 7 του μήνα σίγουρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλό μήνα. Καλώς σας βρίσκουμε στα 4 λεπτά μετά τις 7 στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας, εδώ που και σήμερα εκτάκτως θα πάμε παρέα μέχρι τις 10, ενώ που αύριο θα είναι πίσω στη θέση του και την πρωινή ζώνη ο Θεόφιλος. Σήμερα ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο, με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, με την επικαιρότητα που για άλλη μια φορά ξεπερνά τις αντοχές μας. Αυτή η ιστορία στην Κυψέλη έρχεται να επιβεβαιώσει ότι πάτος δεν υπάρχει αφενός, και αφετέρου ότι δεδομένα οι υπηρεσίες στη χώρα δεν λειτουργούν. Ο καθένας μπορεί να μπει σε ένα νοσοκομείο, να αρπάξει παιδιά που κανονικά απαγορεύεται να φύγουν με εισαγγελική εντολή, και δεν τρέχει τίποτα, δεν θα τον ψάξει κανείς, και απλώς θα βγουν όταν θα γίνει το πολύ κακό, όπως τώρα, και θα μας πούν: εμείς δεν ξέραμε, εμείς δεν ενημερωθήκαμε, όχι, εμείς ενημερώσαμε, και πάμε παρακάτω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
2: Δηλαδή έπρεπε να έχεις και ένα γιατρό δίπλα να σε παρακολουθεί, κατά προτίμηση καρδιολόγος. Στις εξετάσεις, αυτά το πρόγραμμα το προλαμβάνω, πρέπει να βάλουν τους αγώνες, να δούμε πόσο καλά αντέχουν οι καρδιές μας. Τέλος καλό, όλα καλά και κυρίως... πολύ καλή προσπάθεια, νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι κι αλλιώς να απολαμβάνουμε την ομάδα και χωρίς όλες τις ακραίες φωνές από τη μία ή από την άλλη πλευρά παρακολουθούμε στα social media. 7 και 12 λεπτά, πρωινό Τρίτης, είναι η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη, είναι μέρα γιορτής, πάρα πολλοί λαός γιορτάζει σήμερα, σχεδόν όλα τα ονόματα της ελληνικής μυθολογίας που τόσο έχουν αγαπηθεί ξανά τα τελευταία χρόνια, πάει σε παιδική χαρά, Γιάννης Γιώργος Μαρία, σπάνια ακούγονται, το ίδιο σε ένα σχολείο. Οπότε τις ευχές μας σε όλες τις εορτάζουσες, είναι και πολύ νωρίς ακόμη, και σε όλους τους εορτάζοντες.
3: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Για πάμε και στις όμορφες πλευρές αυτού του κόσμου. Έλεγα νωρίτερα, ο Σεπτέμβρης συνεχίζει ουσιαστικά την πορεία του Αυγούστου σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, τουλάχιστον στο πρώτο του μέρος. Από εκεί και πέρα, ο Σεπτέμβρης στο κομμάτι το συναυλιακό συνεχίζει τον Ιούνιο στην πόλη. Πάρα πολλές συναυλίες μέσα στο Σεπτέμβρη. Να ξυπνήσουμε λοιπόν ωραία. Τώρα, με 5 διπλές προσκλήσεις που έχω για εσάς, προκειμένου την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, στο Λυκαβητό να απολαύσουμε μαζί το Γιάννη Χαρούλη. Γράφετε δίεση από το κινητό σας, το όνομα τεπώνυμό σας οπωσδήποτε, το δικό του και το mail σας. Όλα τα συναυλιακά, να σας το πω από νωρίς το πρωί, γράφετε το mail σας, σας αποστέλλονται εκεί τα εισιτήρια, φτάνετε στα θέατρα, χωρίς ταλαιπωρία, μπαίνετε μέσα, απολαμβάνετε τη συναυλία σας. Ό,τι σας είπα στο 54301.
1: Είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ό,τι μπορεί να δώσει ο καθένας να βοηθήσει λιγάκι τα πράγματα. Θα είδατε από χθες, σήμερα πολύ περισσότερο θα το διαπιστώσετε, πόσο θα γιορτάσουμε, θα καμαρώσουμε, θα πανηγυρίσουμε το Traffic Commander, για το οποίο γράφουν όλα τα site. Είναι αυτό το πρόγραμμα που από σήμερα τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία στους δρόμους της Αττικής, ενάντια στο κυκλοφοριακό χάος, με στόχο τη μείωση της κίνησης έως 30%. Μακάρι, αμήν, όλοι να κάνουμε την προσευχή μας. Πλην όμως είναι ένα σύστημα το οποίο επί της ουσίας έχει ήδη εφαρμοστεί. Πιλωτικά μεν, πλην όμως έχει εφαρμοστεί. Επιστρατεύει 235 κάμερες κυκλοφορίας, 10 drones που δίνουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ. Η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει τα δεδομένα που παίρνει, είτε από τις κάμερες, είτε από τους αισθητήρες, είτε από τα οδικά έργα που γνωρίζει ότι γίνονται. Συνεργάζεται με την ομάδα Κόμβος. Αυτή η ομάδα είναι η νέα ειδική ομάδα της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Επί της ουσίας είναι 138 αστυνομικοί με μοτοσυκλέτες, οι οποίοι είναι έτοιμοι να επέμβουν άμεσα στο σημείο που υπάρχει πρόβλημα για να ξεμπλοκάρουν τον δρόμο. Θα το δούμε στην πράξη, κυρίως θα το δούμε από τα μέσα του μήνα που ανοίγουν τα σχολεία και οι δρόμοι της πόλης επιστρέφουν στους κανονικούς ρυθμούς τους.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσαλινό μαχαίρι.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
2: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές δραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare, αλλάζει το σπίτι.
8: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

ξεκάθαρα απίστευτος και ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας και όχι με την καλή έννοια, με όλα αυτά που καθημερινά διαβάζεις, ακούς, λες δεν υπάρχει πια κάτι να με εκπλήξει, στην πραγματικότητα πάντα υπάρχει κάτι να σου γυρίσει το στομάχι ανάποδα, να σε κάνει να σκέφτεσαι να βγεις από το σπίτι σου. Τώρα λέω για τις Κυψέλης, αλλά λέω εκτός από αυτά που συνέβαιναν μέσα στο σπίτι, τα τρομακτικά και μόνο που τα φαντάζεσαι, γιατί ακόμη δεν τα ξέρουμε και ακριβώς, τι γίνεται με τις υπηρεσίες σε αυτή τη χώρα, τι γίνεται με τη συνεργασία διαφόρων φορέων σε αυτή τη χώρα. Το βλέπουμε ξανά και ξανά, το βλέπουμε σε επανάληψη. Από τα νοσοκομεία φεύγουν άνθρωποι, από τα νοσοκομεία φεύγουν παιδιά που απαγορεύεται να φύγουν, που πρέπει να μείνουν εκεί με εισαγγελική εντολή. Και τι γίνεται, μετά δεν τα ψάχνει κανείς. Ενημερώνονται οι υπηρεσίες, αλλά οι υπηρεσίες απλώς βγαίνουν και μας λένε εμείς δεν ενημερωθήκαμε. Δεν ξέρω, αυτό το θέμα καταδεικνύει για άλλη μία φορά, για πολλωστή φορά, ότι κάποιοι δεν κάνουν τη δουλειά τους, τόσο απλά. 25 λεπτά πριν από τις 8, Δίες 101,3, ήθελα να σας πω για το Σοκράτη Μάλαμα, ότι δύο συναυλίες μας έχει προγραμματίσει, Δευτέρα 21 και Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο της Νίκαιας, και ότι εδώ, σωστά, συντονισμένες και συντονισμένοι, θα διεκδικήσετε και προσκλήσει το επόμενο διάστημα, εννοείται ότι θα έχει μαζί του Ιουλία Καραπατάκη και Γιάννη Μάλαμα. Σήμερα όμως, αυτό που διεκδικείται είναι προσκλήσεις για του Γιάννη Χαρούλη που τα είπαμε πριν ξεκινήσει και στέλνετε, αλλά και προσκλήσεις για την πρώτη sold out συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο ΒΕΑ και του Πειραιά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

0: Εστίαση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Για τις 5 διπλές που έχω για το Γιάννη Κότσιρα, γράφετε Δίεση το ονοματεπώνυμό σας στο δικό του, το mail σας οπωσδήποτε και αποστολή στο 54301.

0: Μη θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
1: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870. Ωρα

0: καινούργιο τραγούδι από τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Αυτό το τραγούδι που σου φτιάχνει τη διάθεση. Αυτό το τραγούδι που τυκλοφορείται νέα φτερά εδώ στον Δίες 101,3. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο πρωινό της πρώτης του νέου μήνα με τις ευχές μας. Βεβαίως, με τις ευχές μας και για το πρωινό. Ο Πάνος Ιγνατιάδης είναι στον ήχο. Η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου είναι στο μικρόφωνο. Για τις θερμοκρασίες, καλά, δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς. Τα ακούμε όλη μέρα από τους μετεωρολόγους. Είναι περιοχές, λέει, σε αυτή την πόλη που είναι ακόμη πιο δύσκολες, παρότι η θερμοκρασία μας ενώνει. 10 βαθμούς πάνω λόγω του φαινομένου των αστικών θερμικών νησίδων σε Ομόνια, Κεραμικό, Ελαιώνα, Κτέλ Κηφισού, Περιστέρι, Πετράλωνα, Λαχαναγορά, Ρέντι, Νίκαια και στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν υπάρχει πράσινο, δεν υπάρχει σκιά, υπάρχει πυκνή δόμηση και υπάρχει και αυτό που λέγεται ανθρωπογενής θερμότητα. Δηλαδή τα κτίρια τα οποία είναι τόσα πολλά το ένα δίπλα στο άλλο ή μπροστά από το άλλο και εμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα σε συνδυασμό με κλιματιστικά και οχήματα που προσθέτουν επιπλέον θερμότητα.
1: Ούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Η Μέλη να κάνα τραγουδά θα είναι από Κωνσταντίνου. Διέση 101,3 είναι στα ραδιόφωνα. Ένα θέμα που πολύ συζητήθηκε τις προηγούμενες μέρες με αφορμή την Πανσέλινο του Αυγούστου ήταν αυτό το βίντεο που αναρτήθηκε στα social media και έδειχνε μια ομάδα επισκεπτών να κατηφορίζει από τον Ιερό Βράχο, προκαλώντας βεβαίως αντιδράσεις, γιατί είναι χρόνια τώρα που από το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο εξαιρείται η Ακρόπολη λόγω του συνωστισμού και των συντημάτων ασφαλείας που έχουν προκύψει στο μνημείο κατά τη διάρκεια προηγούμενων εκδηλώσεων. Οπότε απόρρισε κόσμος πώς βρέθηκαν ενώ υπάρχει απαγορευτικό και είναι κλειστός ο χώρος να κατεβαίνει εκεί. Χθες απάντησε το Υπουργείο Πολιτισμού, μας είπε ότι πρόκειτο για τους μουσικούς της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων, οι οποίοι είχαν προηγουμένως ολοκληρώσει μια πρόβα. Και γιατί έκαναν αυτή την πρόβα, αυτό που διαβάζω στα site και σας μεταφέρω είναι ότι την επόμενη εβδομάδα η Έλσον, η Συμφωνική αυτή Ορχήστρα Νέων, πρόκειται να ερμηνεύσει και να βιντεοσκοπήσει την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν πάνω στην Ακρόπολη σε μια εκδήλωση η οποία συνδέεται με την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
6: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη 1:30 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στο κέντρο της Αθήνας. Δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν και οι επιβαίνοντες, ένας άνδρας 51 ετών και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν ακαριαία. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη βρίσκονται τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης, οι οποίοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διερεύνηση της αιτίας θανάτου του βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που οικοδομήθηκε μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ πριν από μία δεκαετία αποτελεί συμφωνία ασφαλείας που υπεγράφει με την Ελλάδα, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Με 108-106 η Ελλάδα νίκησε στο ΆΚΑ την Ισπανία χθες στην παράταση και παρέμεινε ζωντανή για την πρόκριση στο μπάσκετ του Κατάρ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

από τη δεκαετία του 90 και τη μεγάλη αυτή επιτυχία των Pixlux είναι από τις σημαίες τους. Έχουν πάντως προσθεθεί πάρα πολλά αναπάντητα γιορτή συλλογικά και τομικά στις ζωές μας. Οπότε άντε να τα βάλεις όλα αυτά σε μία σειρά. Καλό μας πρωινό ξανά, καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε στον Δίες 101,3 και καλό μας μήνα. Εκτάκτος και σήμερα στη θέση του Θεόφιλου Δουμάνη. Από αύριο θα είναι κανονικά στη θέση του. Ο Πάνος Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου είναι στο μικρόφωνο. Παρέα σας μέχρι τις 10 με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, με την επικαιρότητά μας, τα συναυλιακά μας και όλα τα άλλα. Εδώ μαζί μας και η Νόβα, γιατί όλοι ξέρουμε από μετακομίσεις και πώς είναι να μείνουμε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Είναι, έχουμε ίντερνετ, αλλά να υπάρχει ένα σημείο στο σπίτι όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Το Nova More λοιπόν έχει έρθει να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχουμε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνουμε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι μας. Μια εικόνα σας δίνω στο nova.gr, θα μάθετε περισσότερα. Όταν ακούτε...

0: Είναι λίγο νωρίς, θα έλεγε κάποιος. Άμα την επιστροφή μας από τις διακοπές, να λέμε για την κρίση καθημερινότητα, πώς θα φύγουμε μακριά της. Πλην όμως, στην Αθήνα μας αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί, ιδίως όταν βλέπεις τι σε περιμένει. Έρχεται ένας δύσκολος ενεργειακός χειμώνας. Αυτό διαβάζουμε από τον Αύγουστο στα site, με τις τιμές Brent και φυσικού αερίου να τραβούν την ανηφόρα. Μαθαίνουμε για τα χαμηλότερα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη τα τελευταία 13 χρόνια και έχουμε και το Ελνίνιο, με το οποίο δεν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμη, μας λένε οι ειδικοί, και το οποίο δίνει αυξημένη πιθανότητα για έντονες και απότομες ψυχρές εισβολές στη χώρα μας, πάω κατευθείαν σε αυτά που μας αφορούν, με σημαντική πτώση θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα ή στην Αττική, εφόσον βέβαια υπάρξουν οι κατάλληλοι συνδυασμοί βαρομετρικών χαμηλών στη Μεσόγειο. Από την άλλη, να σας πω και για το καλοκαίρι, οι προβλέψεις ήταν ανάλογες. Να πούμε την αλήθεια, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, δεν ήταν από τα πιο δύσκολα καλοκαίρια. Αυτό εδώ, το περσινό ήταν πολύ πιο δύσκολο. Βεβαίως τώρα στο τέλος έτσι μας ζορίζει περισσότερο. Αλλά πέρασαμε έναν Ιούνιο και έναν Ιούλιο σε πολύ καλή κατάσταση γενικά.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Δίεση 101,3 και Γιάννης Κότσιρας εδώ. Θα τον απολαύσουμε σε δύο sold out συναυλίες, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και την Τρίτη 15 στο Βεάκιο του Πειραιά. Για την πρώτη της Δευτέρας, 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν. Δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το δικό του, το mail σας και αποστολή στο 54301.

0: Θερμή παράκληση για να μην χάνονται οι συμμετοχές σας. Το email σας οπωσδήποτε, κάθε που διεκδικείτε προσκλήσεις για συναυλίες, να το ξέρετε αυτό, για όλο το Σεπτέμβρη, το email το θέλουμε, προκειμένου αν κληρωθείτε να σας αποσταλούν εκεί τα εισιτήρια, να είσαστε έτοιμες και έτοιμοι φτάνοντας στο ανοιχτό θέατρο κατά τα λοιπά. Τα sold out καλά κρατούν για το Σεπτέμβρη και οι δύο του Γιάννη Κότσιρα είναι sold out οι συναυλίες. Διεκδικείτε όμως για αυτές προσκλήσεις εδώ στον DS 101,3. Το ίδιο σημαίνει και με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τη sold out συναυλία του τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, αλλά και με την πρώτη από τις δύο του Μίλτου Πασχαλίδη στο Λυκαβητό την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. DS 101,3 στα ραδιόφωνα. Πάμε τώρα στα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, Isomat Thermosystem, που προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, υποστηριζόμενα από 20 χρόνια εμπειρίας και δεκαετή εγγύηση. Η σειρά περιλαμβάνει 5 αξιόπιστα συστήματα για κάθε τύπο κτηρίου, τα οποία εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με συνεχή τεχνική υποστήριξη.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Διέση 101,3.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
12: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
13: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: τα αφιερώσουμε κι εμείς, εκείνους που μας έταξαν ότι από σήμερα με το Traffic Commander θα είναι διαφορετική η κατάσταση στους δρόμους της πόλης, τουλάχιστον κατά 30% μειωμένα τα προβλήματά μας. Ξέρετε, είναι αυτός ο μηχανισμός, τον οποίο με έναν τρόπο το ζήσαμε πιλωτικά και πριν το καλοκαίρι, αλλά από σήμερα μπαίνει κανονικά στις ζωές μας και συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη με τους μοτοσυκλετιστές της Κόμβος, έτσι λέγεται αυτή η υπηρεσία, που θα πηγαίνουν στα σημεία των τροχαίων, θα προσπαθούν γρήγορα να επιλύουν τα προβλήματα, να ξανανοίγουν τους δρόμους. Πώς αποτυπώνεται όλο αυτό στο χάρτη μας αυτή την πρώτη μέρα? Με ένα μποτιλιάρισμα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, από το Χαϊδάρι ξεκινά και φτάνει μέχρι Σκαραμαγκά, με ένα δεύτερο στην άνοδο του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο τώρα από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι φτάνει σχεδόν τη Λεωφόρο Αθηνών, το μποτιλιάρισμα. Με ένα ακόμη στη Μεσογείων, στο καθοδικό της ρεύμα, από το Χαλάνδρι μέχρι το Πεντάγωνο, με το κέντρο πάρα πολύ δύσκολο, ανωδικά τη Συγκρού και την Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου πάλι στο ανωδικό, τη Βασιλής Σοφίας προς το Σύνταγμα και τη Σταδίου.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Μιχαλόγλου. Νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θύεση 101,3. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: χωριά.
1: Έτσι ακριβώς όπως το ακούσαμε live με αυτή τη συναυλιακή ατμόσφαιρα. Είστε έτοιμες και έτοιμοι να το ζήσουμε ξανά? Με μεγάλη χαρά θα πω εγώ, νομίζω εκπροσωπώντας όλες και όλους σας. Και με 5 διπλές προσκλήσεις, Γιάννης Χαρούλης στο Λυκαβητό, 15 Σεπτεμβρίου, Τρίτη θα είναι, στις 9 το βράδυ, δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας απαραίτητος και Χαρούλη στο 54301. Κάνετε και κλικ στο dies.gr να δείτε και τις υπόλοιπες συναυλίες του Σεπτεμβρίου που είναι πραγματικά πάρα πολλές. Και εξ αυτών αρκετές ήδη sold out. Αυτό όμως δεν μας ενοχλεί, γιατί εδώ στον Δίεση θα διεκδικείτε προσκλήσεις. Κατά τα λοιπά, βλέπω τους κωδικούς, γιατί δεν προλάβαμε χθες όλοι να πάμε. Ήταν τεράστια χαρά, καταλαβαίνετε, θα γίνεται χαμός στα σούπερ μάρκετ. Δεν πήγαμε όλοι να δούμε τις μειώσεις αυτές τις μεγάλες, αλλά τα site δούλεψαν για εμάς. Και διαβάζω τώρα στο Capital για τους 17 κωδικούς, των οποίων οι μειώσεις φτάνουν το 30 ή και το 44. Από το 30 μάλλον έως το 44%. Άρα μιλάμε για τις μεγάλες μειώσεις, ούτε ένας από βασικά τρόφιμα, δηλαδή ξυριστικές μηχανές, θα την πάρετε μια χαρά, τετράδια, τι έβλεπα, χαρτί φωτοτυπικού, απορρυπαντικά, όχι πολλά, ένα σε κάθε κατηγορία, αλλά τις τα κάνουν να φαίνονται πολλά, απορρυπαντικά ρούχων, απορρυπαντικό πιάτων, σαμπουάν, τέτοια πράγματα. Έχει τα ραμοσαλάτα και χούμους μέσα, και έχει και τζατζίκι και ρώσικη σαλάτα.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3 στα ραδιόφωνα στην 1η του Σεπτέμβρη με ένα κλασικό των Κατσιμιχαίων με το μελοποιημένο ποίημα της Λένας Παπά. Εδώ είμαστε με ευχές πολλές στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες της μέρας, τα λέγαμε και νωρίτερα, σχεδόν όλα τα ονόματα της ελληνικής μυθολογίας που τόσο αγαπιούνται πια, ξανά. Να το πω πιο σωστά, γιορτάζουν, οπότε ευχές πάρα πολλές. Πάμε στην Όβα με τον Όβα Μόρ που ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά και σε ό,τι αφορά το κομμάτι των μετακομίσεων που μέχρι τώρα χρειαζόταν να μείνουμε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, αλλά και στο κομμάτι που αφορά το να έχεις ίντερνετ στο σπίτι, αλλά να υπάρχουν αυτά τα σημεία τα σώσο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Το Nova More λοιπόν έρχεται να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχουμε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνουμε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι, στο nova.gr θα μάθετε περισσότερα.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Και ένα όπα όπα που δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Διαβάζω το σετ και από ό,τι καταλαβαίνω από όσα διαβάζω, δεν έχω άλλο χαρούμενο να σας μεταφέρω, εφόσον αυτό είναι βεβαίως. Γιατί έχετε και δύσκολο χειμώνα και μας το λένε από όλες τις πλευρές. Το έρχεται δύσκολο χειμώνα, είναι το ενεργειακό κομμάτι, είναι το επισητιστικό κομμάτι επίσης. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα με τα μαντέλα και τι γίνεται σε αυτή τη φάση των μειώσεων, αλλά στο κομμάτι των τροφίμων θα έχουμε ένα δύσκολο παγκοσμίως χειμώνα και το 27 σαν χρονιά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή όποιος βλέπει τι γίνεται με σιτάρι και τις τιμές και με άλλα έτσι, πολύ βασικά θα, σε παγκόσμιο ξαναλέω επίπεδο, καταλαβαίνει τι θα μας βρει, πολλο δε μάλλον εδώ που μας βρίσκουν και πολύ νωρίτερα από ότι τον υπόλοιπο κόσμο. Διεσείς τα ραδιόφωνα. Είμαστε στα 5 λεπτά πριν τις 9. Να έχουμε σε λίγο κοντά μας και την Κατέρινα Παναγιωτοπούλου για το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε παρέα. Τώρα θέλω να σας πω για την εξωτερική θερμομόνωση και πόσο σημαντική είναι. Οπότε αυτό που πραγματικά εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να διαλέξουμε το σύστημα που ξέρει εμείς τι χρειαζόμαστε. Επενδύουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση και 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού μας κτηρίου.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα.

0: της διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
1: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικροφωνό η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη 1:30 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στο κέντρο της Αθήνας. Δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν και οι επιβαίνοντες, ένας 51χρονος, μια 27χρονη και ακόμη μια γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί, σκοτώθηκαν ακαριαία. Ξεκινά σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αττική. Drones, κάμερες και AI επιβλέπουν την κίνηση. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη βρίσκονται τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης, οι οποίοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διερεύνηση της αιτίας θανάτου του βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων εναντίον σιδηροδρομικής αποθήκης στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ουκρανικών σιδηροδρόμων. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: καταλαβαίνουμε όλοι, παρότι είναι πανεύκολο για καθέναν από εμάς να ταυτιστεί με το τραγούδι αυτό, ότι φέτος κάπως πρέπει να το αλλάξουμε αυτό το ζω για τα Σαββατοκύριακα. Ολόκληρη χρονιά έχουμε μπροστά μας, δεν θα βγει, και έχουμε και ολόκληρη χρονιά με δύσκολη συνθήκη και διαρκώς επιδεινούμενη και με πάρα πολύ δύσκολη επικαιρότητα. Καλό πρωινό και πάλι σε όλες και όλους, λίγο μετά τις 9, στα 6 λεπτά για την ακρίβεια μετά τις 9, εδώ είμαστε στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας με έντεχνη ελληνική αλλά και ξένη μουσική, να φτάσουμε παρέα ως τις 10 εκτάκτως σήμερα στη θέση του Θεόφιλου, από αύριο όλες τις θέσεις μας κανονικά. Ευχές λοιπόν πολλές για το πρωινό μας, ευχές για το μήνα που ξεκινά, ευχές σε εορτάζουσες και εορτάζοντες που είναι πολλές και πολλοί.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Ο Πάνος Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου από τις 7 το πρωί στο μικρόφωνο του Δίεση 101,3.

0: Ούτε Δίεση. 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Δεν υπάρχει έκπληξη, δεν υπάρχει απορία, απλώς το λέω. Είναι ήδη sold out προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη στο Λυκαβητό. Επίσης λέω να μην ανησυχείτε, διότι εδώ έχουμε φροντίσει και έχουμε προσκλήσει τα sold out του μήνα, στα ήδη sold out του μήνα, γιατί θα προσθεθούν και άλλα προφανώς. Και οι δύο συναυλίες του Γιάννη Κότσιρα, 14 και 15 Σεπτεμβρίου στον Πειραιά, στο Βεάκιο. Η συναυλία του Αλκίνου που μόλις σας είπα στο Λυκαβητό και η πρώτη από τις δύο του Μίλτου Πασχαλίδη στο Λυκαβητό της Τετάρτης, δηλαδή της 23ης Σεπτεμβρίου. Υπάρχει και δεύτερη που έχει προσθεθεί και είναι για την Πέμπτη, την αμέσως επόμενη βραδιά. Τώρα παίρνετε τα κινητά σας στα νέα μέλη της παρέας και διεκδικείτε 5 διπλές προσκλήσεις για τον Γιάννη Κότσιρα και την πρώτη του στο Βεάκιο τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Θέλω το ονοματεπώνυμό σας, το δικό του, οπωσδήποτε και το mail σας στο 54301 και... Πάμε στα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, τα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τους φέρουν δεκαετή εγγύηση, εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: να στείλουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στα hot spots της Αττικής, δηλαδή στις πιο επιβαρημένες περιοχές της Αττικής, περιόδους τέτοιες, αν και αυτοί που διανύουμε τώρα, πολύ ζεστές δηλαδή και με την υγρασία τους και μετά, όλα τις περιοχές εκείνες οι οποίες τα ζουν κατά τη πιο δύσκολα τα φαινόμενα από ό,τι οι υπόλοιποι, 10 βαθμούς πάνω. Ομόνια, Κεραμικός, Ελαιώνας, Κτέλ, Κηφισού, Περιστέρι, Πετράλωνα, Λαχαναγορά, Ρέντι, Νίκαια, Λιμάνι, Πειραιά. Είναι οι λεγόμενες αστικές θερμικές νησίδες με την πυκνή δόμηση, με την άσφαλτο και το τσιμέντο που απορροφούν τη θερμότητα κατά τη διάρκεια της μέρας και την εκπέμπουν σταδιακά τη νύχτα, άρα μιλάμε για πολύ παραπάνω, πολύ πιο έντονο real feeling από τις υπόλοιπες περιοχές της Αθήνας, και βέβαια είναι και η ανθρωπογενής θερμότητα με τα κλιματιστικά, με τα οχήματα που προσθέτουν επιπλέον θερμότητα πάλι πολύ περισσότερο σε αυτές τις περιοχές. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα και πάμε στο Novamore που μας βοηθάει να απολαμβάνουμε και premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειαζόμαστε και μας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσουμε με εκπρόσωπο, θα συνδεθούμε μαζί του σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα και αν θελήσουμε να μας καλέσουν από εκεί, επιλέγουμε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό.
1: Είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Η κατάστασή μας μετά το τέλος του αγώνα της Εθνικής εχθές το βράδυ ήταν το πετάω μαζί με το εντάξει αναπνέω. Έτσι, γιατί οι αγώνες αυτοί πρέπει να μπουν στο πρόγραμμα προλαμβάνωσης, στις προληπτικές εξετάσεις, να ξέρουμε λιγάκι τι μας γίνεται και πόσο αντέχει το σύστημα. Αυτό που πραγματικά ήταν ένας αγώνας, εμείς είχαμε ένα ενδιαφέρον παραπάνω προφανώς. Από εκεί και πέρα και για κάποιον που δεν το είχε, ήταν ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον αγώνας αυτός ο χθεσινό βραδινός. Από εκεί και πέρα στα σημερινά που διαβάζουμε, που θέλει μόνο νίκες, από εδώ και πέρα που καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά εντάξει, βήμα-βήμα. Λοιπόν, για να βάλουμε στην εξίσωση τώρα, γιατί ύστερα από 2,5 ώρες με Χατζηγεωργίου στη μετάδοση, χθες μάθαμε τα σως, την Αττική Οδό, να δούμε τι γίνεται έξω στους δρόμους. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, για Κηφισό σε άνοδο και κάθοδο με τα μποτιλιαρίσματα. Στην Λεωφόρο Αθηνών, με συγχωρείτε, με τα μποτιλιαρίσματα στην έξοδο από το Χαϊδάρι, στην είσοδο όμως πιο προς το κέντρο, μετά το Χαϊδάρι δηλαδή. Τώρα η Αττική Οδός έχει καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10 με 15 λεπτά μας λέει, όπως τα βλέπω, δεν νομίζω. Από κόμβο Μεταμόρφωση έως κόμβο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, περιφερειακή Μητού, 10 με 15 από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας και 5 με 10 στις εξόδους για Λαμία.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Οδύεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
8: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
16: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
17: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και που λέτε θα μας βλέπουν οι τουρίστες στην πόλη μας, οι οποίοι εννοείται δεν θα έχουν φύγει, τα λέγαμε και χθες με τα επίσημα στοιχεία, 80% πληρότητα στα ξενοδοχεία και στα καταλήματα, τα οποία αυγατίζουν και με πολύ καλούς ρυθμούς, πλην όμως έχουν τέτοιες πληρότητες. Η Αθήνα κρατά τουρισμό δικό της πια και πάρα πολύ καιρό. Θα μας βλέπουν που λέτε να ανεβαίνουμε στο Λυκαβιτό, να πηγαίνουμε να απολαύσουμε για ακόμη ένα Σεπτέμβριο εκεί το Γιάννη Χαρούλη, και 5 από εσάς με διπλές προσκλήσεις από εμάς θα τον απολαύσετε με τα εισιτήριά σας από τον Δίεση. Οπότε παίρνετε τώρα τα κινητά σας, γράφετε Δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το δικό του, το mail σας οπωσδήποτε, και στέλνετε για τελευταία φορά στην εκπομπή τη συμμετοχή σας, προκειμένου σε λίγο να κάνουμε την κλήρωση. Καλημέρα μας και πάλι, 25 πριν τις 10, τελευταίο κοινό μας ημίωρο, εκτάκτο σήμερα στη θέση του Θεόφιλου, από αύριο όλοι στις θέσεις μας, σωστά και όπως πρέπει, για να βγάλουμε όμορφα τη σεζόν. Ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: And I touched your face, narcotic mindful lace, melody. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff you'd rather blame. And I touched your face.

0: Για σημειώστε τώρα να κάνουμε κλικ μέσα στη μέρα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δηλώσουμε συμμετοχή στο allwincare.blood.org. Συμπτωματικά και χθες διάβαζα για το πόσο δύσκολο ήταν αυτό το καλοκαίρι σε ό,τι αφορά το αίμα. Γενικά η ανάγκη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα. Ένας στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκει συμβατό δότη μυελού. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα γίνουμε life savers στη δράση του All Win Care το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη Νέα Μάκρη από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος. Θα συμμετάσχουμε σε εθελοντική αιμοδοσία και θα εγγραφούμε ως εθελοντές δότες μυελού των οστών. Πρώτα όμως δηλώνουμε συμμετοχή στο allwincare.blood.org. Συγγνώμη.
1: Σκοτεινή πλευρά, αναμνήσεις. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: και πες μας αγάπη.
1: 18 και 19 Σεπτεμβρίου η Νατάσα Αποφίλιο θα μας περιμένει στο Βράχον. Έχουμε μέρες βεβαίως, έχουμε και προσκλήσεις, όλα τα έχουμε. Εμείς τα λέμε μέσα από τις εκπομπές μας στον αέρα, άμα την επιστροφή μας να φτιάξετε το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου. Τώρα είτε γιατί το ξεχάσατε είτε γιατί δεν το ακούσατε καλά, με ένα κλικ στο dies.gr τα βρίσκετε όλα αναλυτικά, είναι το σημειωματάριό, στο ημερολόγιό σας διαφορετικά. Πάμε στο έξυπνο σύστημα της Nova που αναγνωρίζει τι χρειαζόμαστε και μας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση, γιατί όλοι έχουμε βιώσει αυτή την ιστορία που θέλεις να εξυπηρετηθείς από τον τηλεφωνικό σου πάροχο, αλλά σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα χρειαστεί να περιμένεις την αναμονή. Αυτό πια δεν συμβαίνει με την Nova και το Nova More. Και χωρίς χρέωση, όπως σας είπα, αν χρειαστεί να μιλήσουμε με εκπρόσωπο, συνδεόμαστε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.
2: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: παιδικά όνειρα ούτε για τα παιδιά σε αυτή τη χώρα, τη δική μας. Εκεί νομίζω πρέπει να επικεντρώσουμε και μετά το τελευταίο το φρικιαστικό της Κυψέλης, για το οποίο σήμερα βγαίνουν και άλλα στοιχεία εν πάση περιπτώσει στο φως και καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Δεν είναι η φρίκη μόνο, που είναι βεβαίως και η φρίκη, αλλά είναι και ένας θυμός ο οποίος νομίζω πρέπει όλους κάπως να μας κινητοποιήσει για υπηρεσίες που υπάρχουν τυπικά. Ουσιαστικά για άλλη μία φορά αποδεικνύονται εντελώς ανεπαρκείς στην προστασία των παιδιών εδώ. Δεν συνεννοούνται, δεν συνεργάζονται, δεν πολλά. Λοιπόν, αυτά από εμάς τους πρωινούς. Ευχαριστούμε πολύ για την καλή σας παρέα. Από τις 7 μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ήταν η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου, ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο και συνεχίζει με την Έφη Γαλώνη, η οποία σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Πριν φύγω, θέλω να σας θυμίσω ότι για λίγα ακόμη λεπτά έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε τις συμμετοχές σας για την πρώτη sold out συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο ΒΕΑΚΙΟ τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, για την οποία σήμερα διεκδικείτε 5 διπλές προσκλήσεις. Άρα γράφετε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας και Κότσιρα στο 54301 για λίγα ακόμη λεπτά. Και επίσης να σας πω για την Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ και την εξωτερική θερμομόνωση, απολύτως απαραίτητη στα χρόνια που ζούμε. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία την εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού μας κτηρίου. Πιστοποιημένα συστήματα με δεκαετή εγγύηση και ωφέλη που θα δούμε στην καθημερινότητα αλλά και στο πορτοφόλι μας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: παρέα.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ΔΕΑΚΙΟ Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΑΚΙΟ. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Το σπίτι δεν είναι απλώς 4 τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
4: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
9: Σχολείο,
8: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
9: Σχολείο,
8: μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές δραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο μπριστότ.

Τύχημα στη 1:30 τα ξημερώματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στο κέντρο της Αθήνας. Δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν και οι επιβαίνοντες, ένας 59χρονος άνδρας, μια 27χρονη γυναίκα και ακόμη μια γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί, σκοτώθηκαν ακαριαία. Ξεκινά σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αττική. Drones, κάμερες και AI επιβλέπουν την κίνηση. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη βρίσκονται τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης, οι οποίοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διερεύνηση της αιτίας θανάτου του βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να συναντήσει σήμερα τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε μια προγραμματισμένη συνάντηση αναμένεται να τεθεί επιτάπητος και το ζήτημα των S-400 που διαθέτει η Άγκυρα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: δίσκο.
1: Και το σωστό καλωσόρισμα στην Αθήνα νομίζω πως είναι το σημερινό, όπου φτάνεις πραγματικά στο τσακ στο διεσικό στούντιο, διότι έξω στους δρόμους γίνεται χαμός. Είδα και στην Εθνική, νωρίτερα είχε και πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Κηφισίας. Υπομονή, υπομονή και Δίας, εμείς εδώ θα είμαστε. Είναι αυτά που γνωρίζουμε, ξέρουμε πως να τα διαχειριζόμαστε. Και άμα έχεις μουσική γενικότερα, εντάξει, ξεχνιέσαι κιόλας, λες, δεν βαριέσαι, κάποια στιγμή θα φτάσω. Δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς, δεν γίνεται να πετάξεις το αυτοκίνητο, το λεωφορείο ή όπου βρίσκεσαι και να σε πάει γρήγορα. Εδώ, πάνω Συγνατιάδης και η Έφη Γαλώνη, μετά από την παρέα που κάνατε την πρωινή με τη Δήμητρα Τριαντεφυλλίδου, θα είμαστε στην παρέα σας έως τη μία και σήμερα που σιάζει λίγο Θεόφιλος, αλλά αύριο θα είναι εδώ στο πόστο του και εμείς θα είμαστε στην παρέα σας έως τις 2.

0: Είναι η Μουτβούλους, το είπα σωστά, Nights in White Satin, το ακούτε εδώ στον Δίεση 101,3 και ακόμη ψάχνουμε να βρούμε και το βίντεο κλιπ, τέλος πάντων το βίντεο κλιπ, την τηλεοπτική διαφήμιση στην οποία ακουγόταν αυτό το τραγούδι πριν από πάρα πολλά χρόνια, διότι οι μουσικές έχουν αυτή την ικανότητα να εντυπώνονται στο μυαλό και στο άκουσμα μιας νότας κατευθείαν να γεμίζει ξανά έτσι το μυαλό σου με άλλες εικόνες που έρχονται από το παρελθόν. Πάμε λίγο να δούμε πώς έχει κίνηση σήμερα στους δρόμους. Μεγάλο θέμα στην Εθνική Οδό, στην έξοδο από λεωφόρο Αθηνών, ξεκινάει το Τσουκουτσούκου μέχρι να φτάσει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Προσπαθώ να σας τα πω και αγγλικά. Στο ρεύμα προς Πειραιά από μεταμόρφωση μέχρι Ιερά Οδό θα πάτε σημειωτών. Η Συγκρού έχει μεγάλο θέμα από τη Λαγουμιτζή. Βλέπω και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου κολλημένη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Να ξέρετε ότι επηρεάζεται όσοι ανεβαίνετε Συγκρού και προς κέντρο και η Αμαλίας. Είναι η Βασιλής Σοφίας από το Χίλτον μέχρι να φτάσει κέντρο. Είναι και η Σταδίου. Όπως επίσης είναι η Κατεχάκη, όπως βλέπω, κατεβαίνοντας προς την Μεσογείο. Υπομονή και δίεση, δεν γίνεται κι αλλιώς. Είπαμε, αυτά τα έχουμε συνηθίσει.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και ένα τραγούδι να σας ακολουθεί και να σας φτιάχνει τη διάθεση έτσι όπως είστε φρενογκάζι.

Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Ρένα Μόρφη 7 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου. Η Ρένα Μόρφη στο τελευταίο μετρό.

0: αποφασίσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Όσοι όσες βρεθήκατε σε πανηγύρι αλλά σε νησί, είμαι σίγουρη ότι το χορέψατε τον Ικαριώτικο, γιατί τώρα στα άλλα τα πανηγύρια τα λίγο πιο ενδότερα, πώς να τα πω, έχουν και γαρίφαλα, έχουν τέλος πάντων έναν άλλο χαρακτήρα, γιατί είδα και ένα τέτοιο. Λοιπόν, για να έχετε τα κινητά σας έτοιμα, γιατί τη Δευτέρα που μας έρχεται 7 του Σεπτέμβρη σας πάμε και υποθέατρο Παπάγου να δείτε τη Ρένα Μόρφη. Με τη χαρακτηριστική σκηνική της παρουσία, τον ξεχωριστό τρόπο που επικοινωνεί με τον κόσμο, τραγούδια από τη δισκογραφία, τις αγαπημένες στιγμές από την πορεία της και τον Greek Latin στοιχείο που χαρακτηρίζει τέλος πάντων τις εμφανίσεις της. Σούλη Ανατολή, Σάμπα Τσικίδα, το δωμάτιο, θα σας πει μάλλον και την ιστορία με τη γιαγιά της, γιατί και η γιαγιά της τραγουδούσε, τη ήταν, έχει πολλά και ωραία να σας πει. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό, Ρένα Μόρφη, η Μόρφη, το ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό προωθήσετε στο 54301. Εδώ δεν θα σας ζητήσω email.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Μας πειράζει να πάρω το μικρόφωνο στο χέρι.
1: Μπλε.
2: Τον ίδιο το Θεό.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies In Concert.
2: Να με προσέχεις.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Παρακολουθώ εδώ το χάρτη της ναυτεμπορικής. Λίγο καλύτερη κατάσταση στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής από Σεπόλια μέχρι Αχαρνών ουσιαστικά θα ταλαιπωρηθείτε, αλλά μεγαλώνει το πρόβλημα στο ρεύμα προς Πειραιά. Ξεκινά από Λυκόβρηση για να καταλάβετε το σημειωτόν και θα σας πάει μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Υπάρχει μεγάλο θέμα και στην Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι να κατεβείτε Σκαραμαγκά. Εδώ, καλή παρέα θα έχετε και σας έχω και ένα ωραίο στίχο τώρα, ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο. Τρελό μωράκι του ουρανού για σένα λιώνω. Και το κεφάλαιο του Μάρξ που πήρα στη γιορτή σου, εάν του είχε ρίξει μια ματιά, θα ήμουν μαζί σου. Λοιπόν, είχα Τσιφραγκέτα και είναι το τραγούδι για λόγους ταξικούς. Το αγαπώ πάρα πολύ. Θα χαρείτε αυτό το συγκρότημα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την επόμενη 5η 10 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το βράδυ. Θέλω να γράψετε δίεση, να αφήσετε ένα κενό. Χατζηφραγκέτα, να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό να το στείλετε στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχω. Εδώ το Κατερινάκη ρίχνει και τις τελευταίες ματιές στην δισογραφία εκεί στο ακριβώς ώρα θα μας τα πει όλα. Εσείς που κινείστε στους δρόμους με τα αυτοκίνητα και τις μηχανές σας, το νου σας να είστε συγκεντρωμένοι εκεί, μη σηκώνετε τηλέφωνα, μην τρέχετε, διότι να ξημερώματα είχαμε 3 νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ένας οδηγός μηχανής πήγε να βγει στο ρεύμα ανόδου, εκεί συγκρούστηκε με μια δεύτερη μηχανή και προσέκρουσε σε σταθμημένο όχημα. Επειδή προσφάτως το έζησα, είδα φορτηγάκι να κάνει αναστροφή σε δρόμο τώρα ταχείας κυκλοφορίας μπροστά μας. Πατήσαμε φρένο τελευταία στιγμή. Όταν οδηγούμε, είμαστε εκεί συγκεντρωμένοι και σκεφτόμαστε και τους άλλους.
1: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χατζηφραγκέτα Live 10 Σεπτεμβρίου Τεχνοπολη Δήμου Αθηναίων. Η Χατζηφραγκέτα σε full band σύνθεση ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνόπολης.

0: Της ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη 1:30 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στο κέντρο της Αθήνας. Δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν και οι επιβαίνοντες, ένας 51χρονος άνδρας, μια 27χρονη γυναίκα και ακόμη μια γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί, σκοτώθηκαν ακαριαία. Ξεκινά σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αττική. Drones, κάμερες και AI επιβλέπουν την κίνηση. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης, οι οποίοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ενώ η αστυνομική βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διερεύνηση της αιτίας θανάτου του βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να συναντήσει σήμερα τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε μια προγραμματισμένη συνάντηση αναμένεται να τεθεί επιτάπητος και το ζήτημα των ρωσικών S-400 που διαθέτει η Άγκυρα. Γενικά, εθρύς ο καιρός σήμερα.

0: Blinding Lights είναι ο The Wicked και κόσμος πολλής νομίζω ότι τον είδα φέτος σε διάφορα σημεία της Ευρώπης όπου έδωσε συναυλίες. Πολλοί κοσάριδες έβλεπα παιδιά φίλων. Δούλεψαν καλοκαίρι προκειμένου να μαζέψουν χρήματα για αυτό το ταξίδι και για αυτές τις συναυλίες. Για αυτή τη συναυλία που είχαν τέλος πάντων επιλέξει να πάνε και να δουν το συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Να πω μια καλημέρα ακόμη, να υπάρχει να κυκλοφορήσετε. Πολύ σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ στον Δίεση 101,3. Έχουμε τις ωραίες μας μουσικές προτάσεις και γενικότερα είναι ένα ενδιαφέρον μήνας ο Σεπτέμβρης συναυλιακά. Είναι οι δύο sold out συναυλίες του Γιάννη Κότσιρα, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, αλλά εμείς έχουμε προσκλήσεις, τέτοια κάνουμε. Τρίτη 15 Σεπτέμβρη θα χαρείτε Γιάννη Χαρούλη στο Λυκαβητό, Ευανθία Ρεμπούτσικα 17 Σεπτέμβρη επίσης εκεί. Νατάς Αποφίλιο ανεβαίνει Θέατρο Βράχων για δύο βραδιές, 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Ο Σωκράτης Μάλαμας χρειαζόταν και μερικές ακόμη συναυλίες εδώ στο Athens, πώς να γίνει, 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Αλκίνος Ιωαννίδης 21 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, sold out ήδη, όπως επίσης και οι δύο συναυλίες του Μίλτου Πασχαλίδη στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Αλλά παντού είπαμε, σας έχουμε προσκλήσεις. Έχετε τα κινητά σας έτοιμα γιατί θα δείτε και Μαρίνα Σπανού στο Θέατρο Βράχων το επόμενο Σάββατο, ώρα 9 το βράδυ. Έχει τις αποσκευές της, εικόνες, ταξίδια, καλοκαίρι. Είναι το καλοκαίρι που την εμπνέει και την κινητοποιεί. Ανεβαίνει στη σκηνή και μας προσκαλεί να τραγουδήσουμε, να ονειρευτούμε και να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι με τον πιο όμορφο τρόπο. Δίεση, κενό, Σπανού, το όνομά σας, το email σας. Στείλτε μήνυμα στο 54301.
1: Όταν ακούτε

0: Ούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Νέο τραγούδι.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Σχολιάζουμε εδώ με τον Παναγιώτη τις αναποδιές που μπορεί να σου συμβούν πριν φύγεις για διακοπές. Και είναι κάτι που το βιώσαμε αρκετοί αυτή τη χρονιά. Αν και εσείς, νομίζω πως είστε στην πολύ σωστή παρέα. Να πούμε και ένα μπράβο για την εθνική του μπάσκετ. Ωραία νίκη χθες με αντίπαλο την Ισπανία. Κοντέψαμε βέβαια να φάμε τις κοτσίδες μας εκεί στην ισοπαλία και την παράταση. Χρειαζόταν αυτή η νίκη, να το πούμε. Τα παιδιά μπορούν και μπορούν και καλύτερα και θα μας έχουν και στο πλευρό τους. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Εσύ, αν έχεις Nova, έχεις και μία premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο παντού app, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal και περισσότερο θα μάθεις στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Εντάξει, παιδιά μου,
1: πάμε.
2: Τάνια Τσανακλείδου.
3: Ήσυχα βράδια. Η Αθήνα.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concert.
3: Πίστεψα κι άφησα για άλλη μια φορά.
2: DSIN 101,3.
3: Τη
2: ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Όπως ακριβώς τα λέει η Μπένι Μπαλτατζή. Ωραία θα μας τα πει και η Ρένα Μόρφη στη συναυλία της τη Δευτέρα που μας έρχεται στο Κηποθέατρο Παπάγου. Έτσι με αγαπημένες στιγμές από την πορεία της, το Greek Latin στοιχείο, τη Σούλη Ανατολή, τη Σάμπα Τσικίτα, το δωμάτιο, διότι αναλαμβάνει ρόλους επισκηνής και είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Και τραγούδια βεβαίως από την περίοδο των Ιμάν Μπαλτή. Σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Δύο συγγράφετε, αφήνετε ένα κενό. Μόρφη, αυτό θέλω να γράψετε, το όνομά σας και να στείλετε το μήνυμα στο 54301. Στο μεταξύ, για να δούμε και τα δύσκολα που συμβαίνουν γύρω μας, δεν μπορείς να τα προσπερνάς. Από χθες το μεσημέρι που το κουβεντιάζαμε εδώ σήμερα, η υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη έχει καταιγιστικές εξελίξεις. Αναδεικνύουν για μία ακόμη φορά, και είναι θλιβερό αυτό, την ανικανότητα της πολιτείας να προστατέψει ανήλικα παιδιά, τα οποία, προσέξτε, οι 15χρονοι έγκυος, τα παιδιά τα άλλα να έχουν αφροδίσια. Τα εξέδιδαν, δεν μπορείς να γνωρίζεις τι ακριβώς έχει συμβεί. Ακόμα οι έρευνες συνεχίζονται. Τα είχαν όμως απομακρύνει από τους γονείς τους. Πήγαν οι γονείς, τα πήραν μέσα από το νοσοκομείο και όπου νοσηλεύονταν και τα φρόντιζαν. Και ενώ έγινε η καταγγελία, τουλάχιστον αυτό λέει το νοσοκομείο, η αστυνομία λέει: εμείς δεν είχαμε καμία καταγγελία για να ασχοληθούμε. Γι' αυτό το παιδάκι, τι να πει τώρα, το βρέφος, πριν προλάβει να πάρει δύο ανάσες, του τις πήραν και αυτές. Και μια κοινωνία, αν με ρωτάτε, που δεν μπορεί να προστατεύσει παιδιά, είναι μια αποτυχημένη κοινωνία και αυτό μας αφορά όλους.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αυτό το τίποτα δεν είμαστε, τον Κάνσας, γιατί ουσιαστικά αυτό υπονοεί το Dust in the Wind. Πονοεί, το εννοεί. Ευθέως το λέει, νομίζω. Θυμίζει λίγο και αυτό που συνέβη πρόσφατα στο Νεπάλ, που έσπασε ένα τεράστιο κομμάτι πάγου εκεί πάνω στο βουνό, κατέβηκε στο ποτάμι και σάρωσε μια ολόκληρη περιοχή, δυστυχώς αφήνοντας πίσω του πάρα πολλές απώλειες και μεγάλες καταστροφές. Και μέσα σε όλες αυτές τις καταστροφές έχει γίνει και viral το σπίτι, αυτό το πράσινο σπίτι που κατάφερε να μείνει, όπως λέμε, μόνο του όρθιο, ενώ τα πάντα γύρω έχουν καταστραφεί. Και πραγματικά δίνει συγχαρητήρια στον άνθρωπο που το έκτισε. Θα πρέπει να τον παίρνουν τηλέφωνο συνέχεια τώρα για νέες δουλειές. Θέλω να πω ότι εντάξει, μπράβο, έκανε καταπληκτική δουλειά. Βοήθησε όμως, νομίζω, προς αυτή την κατεύθυνση λίγο και η τύχη, γιατί κάπου λέει σε εκείνο το σημείο πριν από το σπίτι ήρθε και υπήρχαν κάποια μπάζ, οπότε το νερό ήρθε και το περικύκλωσε. Απίστευτο όμως, πραγματικά. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε εδώ στο στούντιο Κατερίνα Παναγιατοπούλου με τα νεότερα από την ειδησιογραφία ως αυτή την ώρα. Να σας πω επίσης ότι δεν χρειάζεται και πολλά για να γίνεις life saver. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη Νέα Μάκρη, στην αίθουσα Θάλπος, το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Blood, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μία αιμοδοσία διαρκεί 15 λεπτά. Η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα, γιατί με μία τόσο μικρή πράξη προσφοράς μπορούμε να σώσουμε μία ζωή. Μπες στο allwincare.blood.org για να μάθεις περισσότερα.
1: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μουσικές που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
9: Σχολείο, μουστάκα.
8: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
9: Σχολείο, μουστάκα.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
12: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η Ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των απειλών, είναι το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow του Δουβλίνου. Βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται το τροχαίο δυστύχημα με τους 3 νεκρούς επιβάτες σε 2 μοτοσυκλέτες στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στα ξημερώματα βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, κανένα από τα 3 θύματα δεν φορούσε κράνος. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη βρίσκονται 3 συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης, οι οποίοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Τραγούδι ενδυνάμωσης για γυναίκες, ερμηνευμένο από την Ιουλία Καραπατάκη, γι' αυτό και το αγαπάς διπλά, και για την ερμηνεία, αλλά και για το μήνυμα που στέλνει αυτό το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι που θα βγει στον δρόμο γελώντας στο φως της μέρας, χωρίς πλέον να φοβάται. Μεγάλη υπόθεση και ευχή. Καλημέρα στην παρέα. Εδώ Δίεση 101,3 πάνω στην Ιγνατία της Κέφη Γαλλών. Θα είμαστε μαζί σας έως τις 2.

0: Μια δροσερή καλημέρα λόγω και υψηλής θερμοκρασίας. Να στείλω όσες βρίσκεστε πολύ σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ. Ενημερώνω, μας ενημέρωσε και η κυβέρνηση, πως από αυτή την εβδομάδα έχουμε τηλεδιοίκηση στη διαδρομή του τρένου Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αυτή την αερμητή μία γραμμή τέλος πάντων που έχουμε. Αλήθεια, θυμάστε λίγο μετά το δυστύχημα των Τεμπών, εκείνο το κατάπτυστο βίντεο με τον εργαζόμενο που τον ρωτούσαν, αυτό είναι τηλεδιοίκηση, και έλεγε δεν είναι. Και ερχόταν ένας άλλος και του έλεγε ως εδώ αρκεί και το άφηνε φλού. Με αυτό το φλού έχουμε προχωρήσει τέλος πάντων όλα αυτά τα χρόνια, γιατί τμηματικά δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Έπρεπε να υπάρχει σε όλη τη διαδρομή για να λέμε ότι την έχουμε. Με την απόκτηση τέλος πάντων τηλεδιοίκησης, εύχομαι να μην ξαναζήσουμε ποτέ κάτι τέτοιο όπως αυτό που ζήσαμε με τα Τέμπη. Και ευχή άλλη να ξαναρχίσει και το δρομολόγιο προς Πελοπόννησο, να επεκταθεί λίγο το δίκτυο. Επειδή, όπως σας έχω πει, βρέθηκα έτσι, φιλοξενούμενη σε σπίτι στο Παρίσι το καλοκαίρι. Είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω με τρένο, όπου εκεί προσέξτε, μέσα στα τρένα, τα Παρισινά που σε πάνε και σε ταξιδεύουν σε όλη τη χώρα, υπάρχουν ειδικές οθόνες. Οπότε, ανά πάσα στιγμή ξέρεις πού βρίσκεσαι, υπάρχει χάρτης, και ανά πάσα στιγμή επίσης γνωρίζεις πόσο το πατάει ο οδηγός.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νικαίας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νικαίας. Οδύεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια μαστιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Από τα τραγούδια, πάνω μη τι άλλο σε κάνουν να χαμογελάς. Και πώς κάνεις την Ευρώπη να αγαπήσει τους Έλληνες. Πάρα πολύ απλά, στείνεις ελληνικά καφέ στις Βρυξέλλες, στο κέντρο των αποφάσεων, προσφέροντας παγωμένο καφέ. Φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο. Τώρα δεν ξέρω αν τους φτιάχνουν και φραπέ. Να έχουν τέλος πάντων παγάκι να ανακατεύουν, γιατί σε βάζει σε μια διαδικασία να περνά και η ώρα. Διάβασε ένα πολύ ωραίο θέμα στο Πολιτικό, από Ελληνίδα βεβαίως γράφτηκε, ότι πια στις Βρυξέλλες ακούγεται όλο και πιο συχνά το ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο. Το πάτσε πάνε και το παραγγέλνουν. Ελληνικά, τους κακομαθαίνουμε, να το πούμε και αυτό, τους φέρνουμε και πιο κοντά στα μέτρα μας αν θέλετε, και η κουλτούρα του ελληνικού παγωμένου καφέ δεν έχει να κάνει με την ταχύτητα και την καφέινη, θεωρείται ρόφημα, πώς να το πω, κοινωνικοποίησης, ενδυνάμωση σχέσεων. Όταν λέμε πάμε για καφέ, εννοούμε πάμε να κάτσουμε μερικές ώρες κάπου, να πούμε τα δικά μας και να τα πούμε όλα, να μην αφήσουμε τίποτα, και κυρίως μετά το τέλος της εργασίας. Έτσι συνδέεται αυτή η πολύ ωραία απόλαυση. Αυτά στο Πολιτικό λοιπόν, είπαμε ουρές έξω από τα ελληνικά καφέ. Και να μιλήσουμε λίγο και για τις μετακομίσεις που συνηθίζονται και χρειάζεται να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, ή να υπάρχει και θέληση στο σπίτι, ένα σημείο που το Wi-Fi προσπαθείς αλλά δεν συνεργάζεται. Λοιπόν, η Nova ήρθε να κάνει τα πράγματα πιο απλά με το Connect Day, όταν έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr.
1: Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε, παιδιά.
2: Ελευθερία Αρβανιτάκη.
3: Μένω εκτός, θυμάμαι
2: όλο. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
3: Και θέλω να σε δω.
2: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Λατρεύτηκε από το πρώτο άκουσμα, είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης, το Βάλι των Ονείρων.

0: γη.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι Επεξηλάξ, τους ακούτε εδώ στον DS 101,3. Καλημερίζω την παρέα όπου και όπως είναι η διάθεσή σας σήμερα. Εύχομαι λίγο μέσα από τις εκπομπές μας να μπορούμε να σας τις κάνουμε καλύτερες τις μέρες. Θα έχουμε στο στούντιο στο ακριβώς ώρα στην Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με την επικαιροποιημένη ειδησιογραφία ως αυτή την ώρα. Για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον τηλεφωνικό σας πάροχο και σκέφτεστε πόσο καιρό, πόση ώρα μάλλον θα είστε στο περίμενε, έρχεται το Nova More να αλλάξει τα πράγματα και να απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Αναγνωρίζετε τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Υπάρχει και υπηρεσία Call Me Back. Να του πείτε πάρε με στο Nova App, με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα είναι η ώρα για Nova, ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Νατάσα Βοφίλιο, όλα τέλεια.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Έτσι γλυκά και τρυφερά θα την κλείσουμε αυτή την ώρα. Να την προσέχουμε πολύ την ψυχή μας, γιατί από εκεί εξαρτώνται όλα.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Σειρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σημαντική αύξηση σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, αυξήθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο του 2026, από 2,7% τον Ιούλιο του 2026 και από 3,1% τον Αύγουστο του 2025. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έλαβαν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΠΚΠΕ την περίοδο 17-20, ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται το τροχαίο δυστύχημα με τους 3 νεκρούς επιβάτες σε 2 μοτοσυκλέτες στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στα ξημερώματα βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, κανένα από τα 3 θύματα δεν φορούσε κράνος. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Βρίσκονται οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης, οι οποίοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διερεύνηση της αιτίας θανάτου του βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνη για τη συνέχεια.

0: Ταξίδι από μόνο του αυτό εδώ το τραγούδι με το οποίο σας υποδεχόμαστε. Είναι η τελευταία μας ώρα, είπαμε. Από αύριο εδώ ο Θεόφιλος θα είναι στη θέση του στις 7 το πρωί να τον χαρείτε. Είχαμε απλώς έκτακτη τροποποίηση για τις δύο πρώτες ημέρες αυτής της εβδομάδας του προγράμματος. Ο Πάνος Ιγνατιάδης, η Έφη Γαλλών, είμαστε εδώ μαζί σας. Θυμίζω, στο Θέατρο Βράχων θα χαρείτε το επόμενο Σάββατο Μαρίνα Σπανού, αυτό το κορίτσι που ζει για το καλοκαίρι, εμπνέεται από το καλοκαίρι, γράφει τραγούδια για το καλοκαίρι και αν θέλετε λίγο να μπείτε στον κόσμο της, μπορείτε να δείτε το πιο πρόσφατο Διεσί in Concert, όπου και μας είπε πολλά και μας χάρισε ερμηνείες ακόμα και σε απρόβλεπτα τραγούδια. Διεσί, θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό Σπανού, το όνομά σας, απαραίτητο στο email σας, μην το ξεχάσετε, και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301. 5 διπλές προσκλήσεις σας. Έχω εκκλήρωση με το τέλος της εκπομπής.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Ένας γάτος μαύρος πονηρός.

101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Υπογεύματα στην παρέα μας. Να πω μια ακόμη καλημέρα. Να υπάρχει, να κυκλοφορεί. Σε εσάς μόλις τώρα ήρθατε και πολύ σωστά ταυτιστήκατε εδώ στον Δίες 101,3. Να σχολιάσω ότι βγήκαν χθες στους δρόμους εποχικοί πυροσβέστες. Ζήτησαν 12μηνη απασχόληση, μόνιμη πρόσληψη τέλος πάντων. Μήπως και έτσι θυμόμαστε και την προσπάθεια που κατέβαλαν και φέτος προκειμένου να σβεστούν οι πυρκαγιές και κόστησαν και τη ζωή σε δύο συναδέλφους τους. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Όπως σχολίαζαν, είναι παράδοξο, λέει, να μας πληρώνουν ταμείο ανεργίας στο χειμώνα αντί να καθαρίζουμε τα δάση. Να, και αυτό θα μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο, ξέρετε, της πρόληψης που δεν έχουμε. Έχουμε το αμέσως μετά την πρόληψη. Με την πρόληψη χωλαίνουμε. Εύχομαι να ακουστούν δυνατά. Το κάνω και εγώ εδώ από την πλευρά μου με όλη μου την ψυχή.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Λοιπόν, λέω.
1: Μαρία Παπαγεωργίου. Μοναδικές εκτελέσεις για το Δίεση in Concert. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Να μετράμε φιλιά, να μετράμε και συναυλίες. Ρένα Μόρφη, σας περιμένει στο Κηποθέατρο Παπάγου τη Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη και σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Οπότε ευθύς αμέσως θέλω να γράψετε δίεση, να αφήσετε ένα κενό. Μόρφη, ονοματεπώνυμο δικό σας και να στείλετε το μήνυμα στο 54301 και εδώ δεν θα σας ζητήσω email. Έτσι, ένα απλό μήνυμα είναι που θα στείλετε. 34 λεπτά πάντα η χρέωσή σας μαζί με το ΦΠΑ του και ο τέλος κινητής τηλεφωνίας. Στο μεταξύ έπεσα σε ένα βίντεο του Δημού Αθηναίων και είναι ο Χαρίς Ζούκας και μια καθαρίστρια που του λέει τι γλυκούλης είστε. Και μου θύμισε εκείνο το τυγκόμενο σε εσύ, θυμάστε, με τον Κυριάκο. Βέβαια ήταν γνωστή του εκείνη, θέλει να του κάνει αυτό τέλος πάντων το κοπλιμάν. Και μας ενημερώνει για τους καθαρισμούς και τα πλησίματα που γίνονται στην περιοχή της Κυψέλης και είναι αυτά που θα έπρεπε να γίνονται κάθε φορά από κάθε δήμαρχο, δεν το συζητάμε. Εκείνος κυνήγησε λίγο παραπάνω την Προεδρία του Πασόκ και τον πρώτο χρόνο τον αφήσαμε λίγο. Ολόκληρη αυτή η πόλη χρειάζεται πλήσιμο, βαψίματα, πεζοδρόμια, τα πάντα όλα. Και στον νέο κόσμο στην περιοχή μου, εγώ χαίρομαι που αλλάζουν τα πεζοδρόμια πέριξ του μετρό. Εύχομαι να γίνει και στη Φραντζή.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Όταν είσαι απόμακρος και άνθρωποι είναι απόμακροι. Είναι σπουδαίο τραγούδι αυτό, σπουδαίος καλλιτέχνης επίσης και ο Τζιμ Μόρισον. Εδώ πάντα Δίεση 101,3 είναι η ώρα που σας αφήνουμε. Τις τελευταίες σας συμμετοχές για Χατζηφραγκέτα, η συναυλία του είναι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την επόμενη 5η 10 Σεπτέμβρη και ξέρω ότι τους αγαπάτε πολύ. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό. Χατζηφραγκέτα το όνομά σας, το email σας, μην το ξεχάσετε και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301. Εδώ πάνω Σιγνατιάδης, Έφη Γαλώνη, ήμασταν στην παρέα σας, θα είμαστε και αύριο στις 10 σε κανονικό ωράριο. Από τις 3 και έως τις 7 θα είναι στην παρέα σας ο Ανδρέας Κυριακάκης.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Τα τραγούδια εδώ δεν σταματούν, εσείς μένετε Δίεση. Σε λίγο ενημέρωση από την Μαρία Κοσμοπούλου.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μπουφίλιου Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος. Μέτρημα 18 και 19 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 20 χρόνια κοινή διαδρομή. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
9: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
11: Σχολείο μουστάκα.
10: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
11: Σχολείο μουστάκα.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η ώρα είναι 2.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Στο 3,7% έφτασε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο, αυξημένος κατά μία μονάδα σε σχέση με τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έλαβαν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020, ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφου στην Κυψέλη. Οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί τον Απρίλιο του 2020 για μαστροπία σε βάρος 42χρονης Γερμανίδας στην Αχανών και τον Οκτώβριο είχε αποφυλακιστεί. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Χανίων. Γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30. 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί 101,3 σε μία ώρα.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είμαστε έτοιμοι, πάμε.
1: Μαρίζα Ρίζου.
2: Γι' αυτό σου λέω είναι μικρή η ζωή. Αγάπησε με πριν.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concert.
2: Όταν έχω εσένα, νιώθω σαν παιδί.
1: DSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
1: Γύρνα πίσω, σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω, δεν βρίσκει δρόμο.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Δεάκιο. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
3: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα, το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Στο 3,7% έφτασε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο, αυξημένος κατά μία μονάδα σε σχέση με τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕ και ΠΕ την περίοδο 2017-2020, ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφου στην Κυψέλη. Οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί τον Απρίλιο του 2020 για μαστροπία σε βάρος 42χρονης Γερμανίδας στην Αχανών και τον Οκτώβριο είχε αποφυλακιστεί. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Χανίων. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Μικρόφωνο τώρα στον Ανδρέα Κυριακάκη.

το solo single του Άγγλου τραγουδιστή και drummer Phil Collins, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1981 ως το κορυφαίο κομμάτι του πρώτου προσωπικού του άλμπουμ με τίτλο Face Value DSE 101,3. Καλό απόγευμα, 9 λεπτά μετά τις 3 και σήμερα από τις 3 έως τις 7 αύριο στην κανονική μας ώρα από τις 4. Είμαι ο Ανδρέας Κυριακάκης, ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο. Καλώς σας βρήκαμε.

μήνας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: ξαναλες, όλα τα θυμάμαι. Έσπασαν οι λύπες και έγιναν πολλές, ξέχνατες και πάμε.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

έτρεξε πέτα χελιδόνι, φέρ της Βενετιάς βελόνι, να κεντήσει στο μαντήλι, τη χαρά της να μου στείλει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

βραδύ. Σε περιμένω, νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

δίχως ένα χέρι να του γνέψει να ευχηθεί. Μια πολιτεία δίχως σπίτια

σβήνουν τα μαλλιά. Στα παλιατζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες.

never needed anyone. And making love is just a

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ξυπνάει, βλέπει αλόκο τα όνειρα. Με στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα. Περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει. Τυραννιά.

στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει, θα γυρίσει γρήγορα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι.

και μένει δειλή φοβισμένη.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870. Οι καημοί τραγούδια ξεχασμένα.

τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη

την καρδιά μου πλήγωσε.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Την αρχή του κόσμου μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βαθιά.